Μια στιγμή να σου τεχεσόν να βγάει το άλλη τεσίνη και γοντζόν ελίτσουν σαν μαχανικό πρόγραμμα τυρά. Όλα σκακό πρόγραμμα, κάντος αλαμάνεσαι. Θα σου κάνω χέτο χωρίς ακόμα αλαμάνεσαι, εχ, βαντού. Ελίτσκο πρόγραμμα, γιατί το γουάρχουν κρίνει πάλι λάλτερα.

Μια συνέχεια χρυσό να πει ότι είναι το κανάλι σου που προγραμματίζει κάντο αλαμάνεσαι. Είτε αλσίνο χαρίχμα γουαλάσκα αλαβάνσα ή τον γουαλχούν ώρα η τυρά. Και του συνέχεια χρυσό να αν τα χρυσό λάνα είναι για ψαλουί. Espero que λάνα καπασό και θα λο πει για τον γουαλχούν κουβαλτιλά. Μα γουαλάσκα κουβαλ μιέρκολη. Μα για να έχει χούντσα σέμανα τη. Επειδή τη είναι σου τα χεσόνα, ο Χρυσό Ακανόχη το κοαλαβάνσα. Μετά κάτω σύντια στα λουπίκα πασό, τα Ιταλάνα καπασέ γελ το χβαϊτή τε ένα. Λανά νε το χμουλ να χείλ, μα ο Σίν Λανάν το βαλή λαγουαϊάν, πως μου buenos días. Μα ο Σίν Λανάν σα... Y es van en auge lo que va a ir a la mano, las que fuiste a gesto el cheyeje lo ve, las que pisan a la nana capaz y lo va, seguramente la nana capaz y lo va a ir a la capa y va a ir a la mano, la nana sin pate, la nana capaz, o así hay sin lo gesto el gesto que se muy nagmul nagil. Que tiene sin su itaje suena, la loja neje y lo neva, la cama jaita pas pa y hay unos cuscolal, la itaba y chest a toch, ma o las que anda que suena ves, la más mi sin, la loja neje y usted usan radio carisma. Και σου γλυμνή μαγαλάσκα γιατί έχουν ώρα ηλτηρά και τα σκατούτσια στα λοπίγια το αλαβάνσα. Και το σύνοχο μου είχα βενή μαγαλάσκα χούνκο αλαβάνσα τυρά το όρτσι γιστέ μαϊλ buenos días μαμί. Και το μόνο κοπιτάς κατή λασίν και χβάν του έτσι πάνε καπασόχ μαγαλάσκα η ώρα ηλ βάιτα λοχά η καπασόχ εισχάνε κομμάντιος και το ράδιο καρίσμα εσύ τα χεσβάνα και καλάπνοχ μάσαν ηλτσέ τιέταλ το σύνορα γύπκο χισκουλάλ μα το όρτσιος άον ανιμάρ μαγαλάσκα ηλ un mundo tilama o las capas que tuntan tiempos al tilama hay coprograma vete al sin chijabí o las calabanzas chontan los bí hay capas sin programas todo el capasoj vete al chijabí y se ganes con mam dios y tú sin ojesua que no quieres con alabanza todo el chibitnigma o las ca la nueva resurrección en Cristo y tu sistema buenos días mamín si tomo el copita escatelán

Μαγιά το μαλαχουσίνκο, αλαβάνσα, μα βαλκίνο μαχανίρκο, πρόγραμμα τη λάε, σου στα χερσόνα, πλάνα χιλονίτο, 15 μινούτος αν είχα προσόχαρση, τσι, τσιούμα ελ χούνκο, αλτήλα, μαγιά το καλάς 11 έτος 44 μινούτος, τσέτ με βαλσίσίντσα, λόκο, αλ μιωρίλα, να νιούμι εχούνκο, τη λαϊού, κουάλ μιέρκολες, μαγιά λνάνκι, χούντσα, σέμανα, τη λάε, σου στα χερσόνα, τατσά λόκο, αλ καπασόχλα, να νιούν, la juega en el ojo, ya la ancho manco al tirado. Ya que usted salí el baico mam Dios, y esto la chamcha un coq en el valle y esto. Ojalá el sin uno saco alabanza, la najilonito el campo pasó con comunicación. Falta ojalá el uno saco alabanza. Y después la nancha capaz hay ahora el baita los clavos canco programa y usted la capaz cora cabo el campo amtras chones y hispanes y usted es buena y usted es en jesua que no quieto con alabanza todo el chivitne jascatón nueva esperanza y esto es tema hay animati si te van copitas catirá.